Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

έχει ένα τέμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον

σε ποια μεριά θα πάμε. Κι ο χωματόδρομος που γδέρνει, το βήμα μας δε θα'ναι. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που

κι όταν τους πυροβολείς. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Οι ροές με τη βρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία για να κάνει εκπομπή.

να μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρονομιά για το παιδί μας που γεννιέται, μα πλούσιος είναι όποιος δεν πουλιέται. Μες στο μπουρδέλο που μας

0: Ευχαριστούμε, πουλάκια. Ευχαριστούμε.
1: Ο Τζόνις Μομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις Μομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο.

Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σφάξει.

pendes κύριοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένεις κύρις του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξεις του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

πήγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.

λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα,

0: Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια κι εσύ. Μπράβο σου.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

Πέρασα, δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις

κόρμι λιγνό σαν το σπαθί, μαύρη μάτια της. Μαύρα μαλλιά, μαύρα φτερά, μαύρη στα χείλη της φωτιά, μαύρη καρδιά της.

Γιατί χορεύεις μοναχή, αχ μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα, κάνε παιχνίδι μπέμπα.

αιώνας βροχή. Εσύ κοπηλάτη στους δρόμους του πόθου το έρημο σπίτι, να μένει για πάντα κλειστό. Βραχνός ρηγητής ο καιρός, θα κλέβει τις θλίψεις στα λόγια και σαν ποιητής τώρα του.

πέλος αιώνας βροχή. Και εσύ σαν σπουργίτη στο σύρμα του πάγου στο άγριο κύμα, θα σπάει για πάντα εδώ, εδώ στο νησί της σιωπής, ο χρόνος ακίνητος μένει και σαν ταξιδιώτης προσμένει το πλοίο μιας άλλης ζωής.

Ιησούς το φως. Είναι φορές που έρωτας μένει κρυφός. Είναι στιγμές που τα λόγια μοιάζουν στο στόμα πληγή. Σε χείλη που κλειδώσανε και δίψασε η φωνή. Είναι φορές που οι πόρτες σου

απέναντι που όμοια σας προσέχω. Χωρίς εσάς παράσταση να δώσω δεν αντέχω. Να γίνω καταδεκτικός με όλες σας εξίσου.

Έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

έριξα ένα κέρμα στο τζουκμπόξ και ακόμα πέφτει. Ίσως το τραγούδι της ζωής μου είναι βαθιά και ώσπου να ακουστεί τον κόσμο κοίταζε καθρέφτη. Κοίταζε και εκείνος μια ξανθιά. Γύρευα να βρω για την καρδιά μου ένα στολίδι, ένα θησαυρό κρυμμένο μες στο καθετή. Και έβγαινε από την πλάνη στρογγυλό το ροκανίδι και ένα ψάρι από την καθετή.

0: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
1: έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη, να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

0: στο θυσίο.
1: Κι άμα αντίληψα να ειδέψει την ψυχή σου τον ιδρώτα, και ποιος δίτης μες στο μαύρο σου βυθό θα ρίξει φώτα. Κι άμα αντίληψα να ειδέψει την ψυχή

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορη στιγμή.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον ώμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

που πήγε η ζωή της θα θυμάται. Σηκώνεται προσεκτικά στις μύες.

Τόνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

Στο σημείο αυτό, μιας και σήμερα τελειώνει η τροχιά του φετινού Σύριου, στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία τον βασιλιά του Σύριου και να υπολογίζοντας στη γενναιοδωρία του να τον καλέσω για να πούμε μαζί κάτι.

σηκώθηκε αεράκι. Σταμάτησε η βροχή, το φως δειλά στο δρόμο μας γλιστράει. Σε γνώριμα στενά στις πόλεις τα νύχτα, στο λιμάνι την άκρη

ξάφνου σαν πουλί που χτυπιέται στο φτερό. Λαβωμένος καβαλάει σαν πτάτη του κιλά. Μίλια δεν έβγαλε, τους φεύγοντας ο πίσω δεν κάλεσε. Με μάτια μόνο κοίταξε, με μάτια δάκρυσμένα στα πέταλα που γυαλίζανε αλάργα. Αχ τι κρίμα σ' αυτό να το κρίμα, που στάτια τα γοργόφτερα στα φρισμένα τους λεμά. Πότε πια δε θα κοιθεί πίσω απ' τις λευκές στρατιές, σπαθί πια δε θα παίξει.

αργαλά, αργαλά σβήνουνε οι καλπασμοί. Οι καβαλάριδες χάνονται στη δύση. Καβαλάριδες, καβαλάριδες, κόκκινοι καβαλάριδες. Τα άρτια τους του ανέμου φτερά έχουν, τα άρτια τους του ανέμου φτερά, τα άρτια τους ανέμου, τα άρτια τους, τα άρτια.

σαν καβαλαρέοι γοργοφτεροί. Επέρασε η ζωή του τρεχαμένου νερού, εσώπασε η βοή

ευκαιρία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία.

που είχε την καφετερία. Στο Λέορθα κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά, δε καρατσακισμένη από σένα. Μπορώ θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,